0: Η κορόρα το ζήτη ο Ιωσένη αιβέγια αλλά ζήλινο πιάτ, ο Μαϊάνοκ, ο κροκομαϊός και ρατόγι. Να μπήρει άλλα εγκάτι με και τι είπα. Εκ με γίνει ένα φίλιο. Ο κορσέμι αέσο το όχι, άλλα εγκάτι. Θα το έπαιρναν του κι άλλο. Σ' άλλα εγκάτα και τι είπα. Ας ο κομμάιο να κοιτώ σε μια άλμεν, δίκη το γιορνάκια. Άλμεν σε μια άλμεν να κοιφωγότ. Κοινό ατεγιόν και κοισά κέρκετ και η καράκλα. Ο το φέρρο κοτ μην τα αμφέλετ. Γκουνιορέκετ, ήταλ φνακία, χωζουνίτ. Χωνι μου γιαγνάλουν κι αν τέρνα κούπο κοτ φίτσιτ, σε κάρτσιτ, φυρίστ, μα είπα φυρίτσελ να πω αγιάκ. Μην τα αμφέλετ, σε κάτ βετβέλα, Σοκ μην ήταν τα αλβετήλα μη καλέτ να εκεία. Αλλοκ το χάζατ, δι ζάρτο, αλλοκ το χάζατ σαλίντου τάλμεν. Κουόμεν τάλ, κοίμεν τένο γιάρτο είπα, ολο τσένκισα μιάρτ, ουστάρτο είπα. Νο γιάρτο, νο σφάκ μου το χω, τσένκισα μιάρτο. Μικρό δε ήρτο, ο ζάρτο είπα, πονο γιάρτο είπα, ότι κοίνο το τσέκι, μα τίγο το ήρτο. Ο ζήσα κυρία. Σωτ να έχει φοβότ. Άσε τενό λίγο το μόρφο. Ζάρτο είπα. Να λουν κόσμο νιάκο τούνιελ.
1: Μη φύγε να το τούνιελ.
0: Ουλμέν εν κρες τη λοβόνο το...
1: Ιο ίγεν είναι.
2: Όλα που.
0: Ο χέγια κολότ.
2: Όλα που.
0: Αε, μόγι να λουν με να λουν κόσμο νιάκ τούνιελ. Σν έχει φοβότ άσε το ζέμπερε γιούνοτ τούνιελ κάτ. Πόρτο και ο φίδα τον ήτουλ βαϊ χάρα μου να πήκ. Σε αν τι όβρες, του νιέλ, σε αν μπορές, πανακύβες, χάιατ να κοιά. Σε, να κοι φόγωτ βάγωτ λαφάκωτ, άλλος ήττο, μην το δέσκα, σε τσίνα τόλεμι οιτού κοτ. Α τσίνα τόλε πρέντ οιτού. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Σαμίτο ή όχι, νιουγουγε κότο, σύνα το άγιο, να κοίγε μίνταν, φάκορ μίνταν, τσάντ βάτε στο το μοίρα, αλλά θα κέγε. Ο δε σύνα και τρεντόι του, ούτε νιούς τρεντόι του, ιό. Έρθείτε και. Μικορέ τσέρ, πείτε το κέτι, κέτα στάντε. Έτσι ρίεσαι, Μιχάη. Hey, como, hey, on what? Se hon como? Cina, dozoi, tu tenen? E mi cina, smit chantari. Se como, se ne sa amitto mo gizi, oi. Nam kos magittes. Nam kos mag. Hey, como, hey. O vis fanaki babuyal, o lag noj mea visba, Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Oceanul... Păi nu mândi acasă, că
2: iri o... Nică,
0: O do bui bie și o te șmac coploc. E micorar cu voi o cut valozi ștean, tu l-o gmeam vede la mea cu zilu în opia, o crinu de șbii menec, și o tel că aveam o zilu în opia. Ata o să amit totul, iar atu l-o crez vil, vag de asta noci, hai iar, o lunetul jumen, chitul, har 10 km, cu sic. Și mi m-a coploc volo. Ana că m-am luat o să-i volo, că al buie că-i neacopiu m-a. Nu. I care țăr să-i hai meniu. Să-i meg n-am tu țalamă în negepi, hot hunop. Să-i n-am, să-i ai nici tu tău mețăr. O să-i că hai vila, mă n-am tărti nici șem. Ne nez mă, că o tărtea, tu domă filț, o holală, tu, dar n-am tărti nici șem. Eu menț villa, m-a ghis la codo, cu cal, mindan, la rendezec, mindan, nacet, oi cal, da nam potil semmi. Bár itt nem ketül senki, nem semmi. Ott hogy az, hogy hagyjál itt mindent, biztottal, Szent Mihály, de majd féljen annyira.